0: Cara, por que tu faz hora? Que fora?
1: Ei, Jack! Jack!
2: Né?
1: Filha aí. Olá! Πού στάρεις παρτάκι! Λέγε ρε, πες για μαξάκια μας σε ψήνει! Εσύ τι κοιτάς ρε μαλακισμένο! Την κομμένα μου κοιτάς!
0: Έλα, γεια!
1: Τα λέμε στο πάρτι, ε!
2: Γεια σου, κορίτσια!